0: έχω αγκάφα. Όσα κέλαν πέλα. Σε σαλούνια. Γουέλι βαβα γουέλι βουίλιν πέλα. Λες ακού καβώνα σε βαμπάλιν τσιούμου. Βαγκά, η άντλα μου αγώμα πέλα. Βάζω τι βαβουκουσά, να ου, βαγκουέλι ουα. Να ακούλα να άλλην τσόγκουάν. Καρούλου ουία να να ουφαν λακό κουβού τσάμα πέλα. Μαραβά έντλα μου αγώμα πέλα. Ακούς λάβω τέλα κουμπό η Βασίντη ο άνλο κουσέ. Ήλα κουσέ σασά μέταλλε σου έντλα κακά πέλα. Κάμπε τα κουίνικε. Λόγω ήταν 23 ώρες ήταν πανήμα ούγκου κόλλα κασιτικού τσά τζουγγέν. Έσα είναι κασικού τσά νιαμούντσα κασιλουέλ καρή κουμάνα να ζήτου μαμπώνει ακού βοέντλε μα ούμου κουνένε. Κουσάβα τζέρι γουίνα να βάρει βα τσόγκου ατάν. Ήσο ακού έι λόγω κουτσουκά κουχούμελελα σου αγκά κουήλιος. Ούγκα είναι σου ακού είναι κουσά αγκά τσουκά σουκαλά μισάβα. Κάμπε να μπήλω κουβά τζελίουα. Βάνει λούλουνια λίλα βόλελε. Ashi tsinya lala va ajinga ku mahampela ku twana leswaku ata khawula se kumbe ku khawula loko hi loko ku yini ha swi tivi mpela 22 horas na 59 minutos le mintiri ya radio Mozambique na ikongoma a swi tichips na Maputo Gaza na Anyambani kasi hinkwaswo hi navelaka swona ku muyingiseto kurandzeka hi kuve ani vusiku byinene leswi xirhami xi sungulaka kuve xi twalanyana katsongo oh ku kokata xibalwani mpela u timbonya a kuveni hi ta va u ta kufumela nakona hi tsatsike leswaku va kona vatsongwana hambi vakhaladri lava na vona va kalaka va nga li na swona a hi tiveni ku va tshunelela swo hikusa xirhami xi ba hinkwerhu
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: 23 horas, até quando estamos a bique?